0: Καλησπέρα. Χαίρομαι πάν. Χαίρομαι τάουι, σάπα, μαϊνιτά, και ξανά ξανά. Και τι να κάσαν και τώρα σαν να καπάς πάω και τσαουίν, πίτσι κάνει και σύνια. Αστα νιαπούνου ξα το κάνει χασουίτ, ας είπε καλά. Τα μίρκολες 26 δε Αγώστο, άλλου καμά χαρακίου και τσουρού, χαίου κάτι σάπα μαϊνιρούς καμά τα αρούμ τάουι με κουτύμπου τα απχαράκτα. Λόγα κύπαν σα σύνα, ο καμά χιατρού να κάνουν παλιάν τα νιάρι, αν και τα ουα ορούρου μαρκάν, πίπο το σημαρκάν, πιου κάμα ουα η τάπη σειρακινιάν, ή ατύπη να κάνουν στο κετχακί κύπα που είναι τα σύγκαρακου κάτια μας. Και λάτι μιλάκαν, ο καμά με κουτύμπερούν τα σύνα, γιατί να κάνουμε καλιά τα πνιά, η λαπά μαρκάν, μα είμαι γιατί να κάνω τη χάκη που είναι ρακή πίκου, έχαστα, παρλά και πάει σκα που είναι ρακή, ξανά σου ξανά και εκεί παρά, και ο καμάχα, για καπά ούχα να κάνω χαστα, τα πρέσβεντ που παρούσα, τα παρακιούτσα χπαρλή πί, χαλιού χαρού καμσα, πτυνή είσαι σύν. Η Τσουρουά, τα πρέσβεντ, Ροντρίγο Πάσχου Πάχα Αρσουά, η Χίσα, τα Φερνάντο Σεριμέδο, χαλιού Πάχα Ασσεσόρ, ο καμά ούσα σύν, ο κατ' χιτσάχα νύου καμά κι τη σερακή πί, χαλιού καμπα λόγι να κάνω τη χαρακή, παζί να κάνω τα πχάνα, τα πρέσβεντ, αρσούνια μάου ξατοκίτ, χακανέντια νιαμάουα, που μαν πει που είναι το ξατοκανίδ να κάνουν κούνχα μάνσα σα σύνα. Νιό μα σεμάνα, Μάκη Παοιεράκη, ο Κατχίτσα Καμάχη Τσάουτα, τα πρέσβεντ, ο Πάχα, ο Ξωτοκέρ, ο Ικαράκη. Στο Ρακίου, ο Χιτσάχανη, ο Ξωτοκέν, ο Κίγκιπα του Κάμερνα Καβεχούνα, ο Ξωτοκέν, ο Τχίτη, ο Αρμή Παρούς Αρχατα Παοιεράκη, ο Καμπύρο Σερακίου, τα Φερνάντο Σέρι Μέδο, ο Πάχα, ο Καμάτα, Παρλαό, ο Ικαπά, να μάζε μα. Μάκη Παοιεράκη, Ατεντάδο, Ακάχμα Μανάδια, Βίλια, Χάλιγου Πακόντρα, Πεσέντε Ροδρίγο Πάσκου, ο Χιτσούρο, ο Καμάτα, ο Ικαράκη, Σερακίου, ο Καπάσ Πακάσο, Άλιου Κατχά, ο Αρμή Παρά Αρχατά, ο Καμαρακίου, τα Φερνάντο Σέρι Μέδο, Χάλιγου Παρού, Καμάτα, Καμίσα, Ασσεσόρ Πολίτη, Argentino, algo panjaniu con autorización o casticantes, a Sausaraki, o Kamatma representación, algo Gataipi, Juparuja, Tata Presidente Rodrigo Paz, Juparuja, Sareña Patak, ni Jupalanti, Parlaña Pataki, Sassi. Gobierno, Oxengrenacamp, como el que pasa para familia, Oxengrenacamp, o Kamata, Sawaya Parakicha, Haniu, Jupaxa, Totani, Nakant, con Assassin. Haniu, Kuna, a Kajama, contrato, casticanti, nunca hubo una relación de trabajo directa. Hayu Kamwa, Tata Presidente Jupajar, Suay Karaki, Kampiro Seraki, Haniu, ni con la casta autorización o casticaraquinti, Siwa, Hayu Kamata, Kapashpa, Bolivia, Marcano Kamata, Pashpa, investigación o casticha, Hanstaña Patak, investigación transparente. Maestro Toquechata, presidente Jupaj Camso, y aquí está Taseri Medo, Jaljupaj, así pijichas, maestra Tega Internacional, a Moitera Subsatoque, Tucamata, Tata Presidente Jupar, Ucamata, más asesoría, Ucamata Salas Kansas, en Jaljupam. Hanimus, yo, Tata Presidente y Vicepresidente Camsanza, a ver, Macareo Lurañan, si, Wintapis, si, vas por Ucamata. Aka hakan katasinyani sa sa sa wera kyan hanicha ukama ki bhichero tata president upana rura kapual su yapkhara kin kun hampunis sa sin haluk sa toketa hilat kulya kana ukama ki uksa token ha iati sira kin aber hicha ha ka isaurura markaz sanyan hilata jose ramirez kupan bira ki hilata jose ya tiburna kampika mis kun hamaki asti aruma pan
1: Askerama panaya gulak askerama panaya hilata munate zapirna ka mahacharun tamayampis hachatata hachamama humaswali kachatarun tatata komanta tata ha kuna mas hichuro kamarata na yakepa wali kusisite yakepa yak tap tap tema ke yakepa ina urusu kama ma kipap krak bai ukan kama stiku na kasu tia te wena kataruskesa akuruna kanja kasuni ora kanja hal nakaraki kunuraki tayaraki a ver kunama kisa o kami pan ya kepanja kamsata sa kapisti choho usuna kaja ya pasin yati ya kepanja nera kipi a ver ukata ruskasa kititek kolanyu tanak sarayaraki oruru ora kanja tata kolieri marcelo kilo akamata hichuru hichtataja yati asiraki
2: bueno informar a la población de que las iras en la semana 27 ha disminuido y bueno, ahora lo que estamos trabajando es prácticamente ha habido bastantes reportes del que ha aumentado los casos de iras en las especiales las provincias como también la ciudad. De alguna manera ha coadyuvado muchísimo a lo que son las clases virtuales, pero no ha sido suficiente y está seguramente esta semana nos vamos a reunir el comité interinstitucional y vamos a evaluar, ¿no? Cómo están, porque la posibilidad de acortar la hora que teníamos prevista de ingreso, que era de una hora, pero para acortar a 30 minutos, ¿no? Para que podamos ir volviendo a las clases normales. Bueno, en especial la ciudad de Oruro, porque ha habido bastantes casos en las provincias también, lo que es en este caso Totora, Red Occidente, ¿no? Prácticamente lo que es el Turco, por ejemplo, los vientos también han sido catastróficos hasta un escenario y no hemos tenido más bien accidentes, pero sí ha afectado a la parte de lo que es la ganadería camélido, que bastante se ha perdido, ¿no? Los en este caso la ganadería, entonces eso se está trabajando a través de la gobernación.
1: Payo Kamata, Upaxaraquín, Saya, Kakoyaño Tanaxaraireja, Kausunakat, Nanakayat, Hatkiap, Tukan Gamaja, Uyuanakat, Sayakanakauyat, Hatkiap, Karaki, Tarukanaka, Hotirukan, Patpachi, Tiatani, Ukamariyama, Kunanakateja, Hankachanyaji, Lurantanyaji,